Το συναίσθημα πιστεύω και δε με κουνάει κανείς. Το κενό με μια ιδέα το ημερεύω, πως θα έρθεις για να μείνεις κι ας αργείς.

0: αρχίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Πάλι νομίζω τη ζήλεψες ξανά.
1: Ελληνική ηχό, Grecian Echoes, Boston.
0: Μου τις μέρες μου μαυρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ απ' το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και δεν μικρή όσο βοριάς. Και η ζωή πολύ μικρή τι να σου κάνει. Μου είναι σαν την πρόκα στην παλάμη της καρδιάς.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

καρδιάς με γονάτισες. Κι αν την υπόσχεση που έδωσες δεν κράτησες, δεν το πιστεύω πως ποτέ σου δεν μ' αγάπησες. Μείνε μαζί μου γιατί δίνω μάχες άνησες. Έλα πονάω, έλα πάλι, έλα σήμερα. Έλα και σβήσε της καρδιάς μου τα εφήμερα. Είναι ο ήλιος μου γεμάτος από σύννεφα.

Εγώ σαν τις έλειπαν καψουρά κι αλήθεια. Μα ούτε αυτά την κάλυψαν, την έκανε εκεί.

0: ξέρεις κι ακόμα τα... WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, The Astor Report. Don't miss out.
3: Καλημέρα, καλημέρα. 29 Σεπτεμβρίου σήμερα εδώ στην Βοστόνη μας σταμάτησε να βρέχει επιτέλους. Μετά από 3 ημέρες βροχής έχουμε πλέον λίγο ήλιο, περισσότερο συννεφιά, αλλά τουλάχιστον σταμάτησε να βρέχει, να βάλουμε μέσα τις ομπρέλες, να στεγνώσουμε. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από την τεχνολογία, από τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς χτες το βράδυ η περίφημη OpenAI εγκαταλείπει το επόμενο μοντέλο της, το ονομάζεται Astra, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, το Astra είναι επικίνδυνο, όπως λέει η εταιρεία, καθώς οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι είναι απρόβλεπτο και δεν μπορεί να κυκλοφορήσει με ασφάλεια. Ο επικεφαλής των συστημάτων ασφαλείας της OpenAI δήλωσε ότι το μοντέλο δεν έχει πιάσει τον πύχη ασφάλειας της οποίας θέλει, ενώ συνεχίζεται να βελτιώνεται από μόνο του στην εκτέλεση εργασιών, έγινε πιο δύσκολο να περιοριστεί εντός των συγκεκριμένων και εγκεκριμένων ορίων της λειτουργίας του. Αυτό σημαίνει ότι από εδώ και στο εξής, η επόμενη γενιά των μοντέλων της τεχνητής νοημοσύνης σε όλες τις εταιρείες θα κρίνεται λιγότερο από την νοημοσύνη της και περισσότερο από το πόσο υπάκουη και ευθυγραμμισμένη παραμένει στα όρια της ασφάλειας. Αυτός ο συμβιβασμός από τη μία θα καθυστερεί τις κυκλοφορίες καινούργιου λογισμικού ακριβώς την ίδια στιγμή που ο ανταγωνισμός απαιτεί ταχύτητα. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση κατά πόσο οι εταιρείες ζητούν από την κυβέρνηση να μπουν ορισμένοι περιορισμοί, αλλά από την άλλη μεριά οι ίδιες εταιρείες ζητάνε από την κυβέρνηση να μην έχουν την ευθύνη για το περίφημο product liability. Δεν μπορεί όμως να έχεις και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο. Εάν τα προϊόντα δεν είναι ασφαλής, δεν έχει σημασία αν είναι τεχνητή νοημοσύνη, αν είναι ένα αεροπλάνο, αν είναι ένα ιατρικό εργαλείο. Ασφαλή προϊόντα πρέπει να βγαίνουν στην αγορά και είναι η ευθύνη της εταιρείας να τα κάνει έτσι. Να πάμε στα παγκόσμια άλλα νέα με τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος το Σαββατοκύριακο, όπως ξέρουμε, απέρριψε την περίφημη πρόταση του Ιράν για επαναλειτουργία του Ορμούς. Έτσι, χτες την Δευτέρα είχαμε τις τιμές του πετρελαίου να πηγαίνουν πάλι στο 105 το δολάριο. Η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου άγγιξε πάνω από το 5,2%. Είναι το υψηλότερο επίπεδο στα τελευταία 19 χρόνια. Καθώς οι επενδυτές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτός ο πόλεμος δεν πρόκειται να λήξει σύμφωνα. Μια συμφωνία που απορρίφθηκε δεν παρατείνει απλώς τον πόλεμο, αλλά και κάθε κόστος που συνδέεται με αυτό τον πόλεμο. Την απόδοση των ομολόγων, η τιμή του πετρελαίου, τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων, η βενζίνη στην Αντλία. Να πάμε στον άλλο πόλεμο, στην Ουκρανία. Εκεί έχουμε κλιμάκωση. Η Ουκρανία υπέστη νέο κύμα καταστροφικών ρωσικών αεροπορικών επιδρομών, ενώ ταυτόχρονα ο Ζελένσκι προειδοποιεί τους διεθνείς εταίρους για τις προετοιμασίες αποστολής στρατευμάτων από τη Βόρεια Κορέα. Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η Βόρεια Κορέα ετοιμάζεται να στείλει άλλους 10.000 στρατιώτες επιπλέον από αυτούς που έχει ήδη στείλει, που υπολογίζονται ότι είναι 14 έως 15.000 στρατιώτες. Στην Βρετανία αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι ύποπτοι για τρομοκρατία. Η Βρετανική αστυνομία τους άφησε ελεύθερους, ήταν 5 άντρες που είχαν συλληφθεί αρχικά κοντά σε αεροπορική βάση υπό Αμερικανική διοίκηση ως ύποπτοι για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης. Οι ερευνητές συνεχίζουν να εξετάζουν πιθανές διασυνδέσεις με κρατικούς φορείς, εστιάζοντας σε σχέσεις με το Ιράν ή ακόμα και την Ρωσία. Οι αμερικανικές δυνάμεις θα αποχωρήσουν από το Ιράκ μετά από 20 χρόνια, αφήνοντας περιθώριο επιρροής στο Ιράν εκεί. Η αποχώρηση χαιρετίζεται ως νίκη από το Ιράν και τους συμμάχους του, οι οποίοι διαθέτουν πλέον ισχυρή επιρροή στο Ιράκ, όπου έχασαν τη ζωή τους πάνω από 4.500 Αμερικανοί κατά τη διάρκεια των δύο

και πλέον δεκαετιών του εκεί πολέμου. Πάμε στην Ελλάδα και τα ελληνικά θέματα. Η Ελλάδα θα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1η Οκτωβρίου. Η Ελλάδα θα αξιοποιήσει τη δεύτερη και τελευταία Προεδρία της κατά την θητεία του 25-26 για να εστιάσει στην θαλάσσια ασφάλεια, την προστασία των γυναικών και παιδιών στις ένοπλες συγκρούσεις, τις μεγάλες παγκόσμιες κρίσεις, όπως επίσης και την επιλογή του επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Είναι μια ευκαιρία για την Ελλάδα να θέσει και την δική της ατζέντα στην Παγκόσμιο Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Στην Ελλάδα είχαμε μια σημαντική απόφαση του Αρείου Πάγου, το Supreme Court δηλαδή της Ελλάδας, για την σύσταση ειδικού δικαστηρίου, καθώς ο πρώην υφυπουργός Τριαντόπουλος και ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Αγοραστός θα δικαστούν, όπως αποφάσισε ο Άριος Πάγος, για παράβαση καθήκοντος. Σε κάθε περίπτωση αυτή η δικαστική εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη διαδικασία ειδικού δικαστηρίου. Να θυμίσουμε ότι πολιτικοί πρέπει να πάνε στο ειδικό δικαστήριο και όχι στο ποινικό απλό δικαστήριο. Είναι λοιπόν η πρώτη διαδικασία ειδικού δικαστηρίου που αφορά την κυβέρνηση και την πρώτη φορά που σχετίζεται με την τραγωδία των Τεμπών, την ίδια στιγμή που η έρευνα για τον πρώην επίσης Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμαλή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στην παγκόσμια οικονομική αγορά να πάμε, καθώς η Wall Street έγραψε χτες από τις χειρότερες συνεδριάσεις της εδώ και εβδομάδες, καθώς η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων και των τιμών του πετρελαίου έπληξε σχεδόν όλους τους κλάδους ταυτόχρονα. Ο δείκτης Dow Jones υποχώρησε πάνω από 340 μονάδες, το S&P έπεσε 0,77%, το Nasdaq έχασε περίπου 1%, καθώς η απόρριψη της πρότασης του Ιράν το Σαββατοκύριακο οδήγησε την τιμή του πετρελαίου στα $105. Η εταιρεία Boeing ηγήθηκε των απολειών στο Dow Jones με πτώση πάνω από 6,5%, ενώ 8 από τους 11 κλάδους του S&P κατάφεραν να σημειώσουν κέρδη παρά τη γενικότερη υποχώρηση της αγοράς. Ο λόγος πίσω από το κύμα ρευστοποιήσεων της Δευτέρας είναι πολύ απλός. Η αγορά έπαψε να θεωρεί τον πόλεμο αυτό ως προσωρινό φαινόμενο. Αυτό σημαίνει ότι όποιο και αν είναι το κόστος της σύγκρουσης, αυτό πρόκειται να αυξηθεί και να διαρκέσει περισσότερο, με το οικονομικό βάρος να πέφτει πρωτίστως στις οικογένειες και στους δανειολήπτες. Τέλος, στα αθλητικά μας νέα, μεγάλος θρίαμβος την Κυριακή της εθνικής μας Ελλάδας. Νίκησε τη Γερμανία με 1-0, πρώτη φορά στην ιστορία νικούμε τους Γερμανούς στο ποδόσφαιρο. Οι Γερμανοί μπορεί να είχαν κατοχή 77%, μπορεί να επιχειρήσαν 16 τελικές, παρόλα αυτά χάσανε. Και δεν ήταν τυχαίο, καθώς η ελληνική άμυνα αρνήθηκε να λυγίσει και αξιοποίησε την καθοριστική ευκαιρία που της δόθηκε. Πλέον η Ελλάδα είναι πρώτη με 6 βαθμούς, το επόμενο μάτς είναι την Πέμπτη εναντίον της Ολλανδίας και μετά από 2 μέρες πάλι με τη Γερμανία και τα 2 μάτς στην κατάμεστη Τούμπα. Άκουσον άκουσον, υπάρχουν 100.000 σε λίστα αναμονής για να πάρουν εισιτήριο να δουν αυτή την εθνική ομάδα. Οι Patriots υπέστησαν βαριά ήττα 35-6 από τους Jaguars, πολύ σκληρό αποτέλεσμα. Θα έχουν και διακοπές αυτή τη βδομάδα, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό. Θέλουν πάντως ανασύνταξη. Μία τέτοια ήττα 35-6 δεν είναι ένα παιχνίδι που αναλύεται. Είναι ένα παιχνίδι από το οποίο παίρνεις μαθήματα και πρέπει να προχωρήσεις παρακάτω. Και σήμερα στις 8 το απόγευμα, ποιος το περίμενε το καλοκαίρι. Οι Red Sox είναι στα playoffs, θα παίξουν με τους Yankees, είναι στο Wild Card, στο NBC μπορείτε να δείτε το match. Είναι μια εντυπωσιακή αγωνιστική ανάκαμψη των Red Sox, πλέον όλη η σεζόν κρίνεται στους επόμενους 3 αγώνες. Μια ομάδα που την είχαμε ξεγράψει, για να είμαστε ειλικρινεί, τον Ιούνιο, βρίσκεται το Σεπτέμβριο στο Yankee Stadium στο Bronx με πραγματικές πιθανότητες πρόκρισης στον επόμενο γύρο. Αυτό είναι το μοναδικό που μετράει και αυτό που έχει σημασία στην απόψινή αναμέτρηση. 8 το βράδυ, Red Sox

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την Ελληνική Ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Η εμπορική αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά εισέρχεται σε νέα φάση κλιμάκωσης, καθώς τίθεται σε ισχύ ένα αμερικανικό εμπάργκο σε συγκεκριμένα καναδικά προϊόντα όπως αλκοολούχα, ποτά, ορός γάλακτος και μοτοσυκλέτες. Μέχρι αύριο θα έχει ολοκληρωθεί η αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ. Οι αιματηρές συγκρούσεις δύο και πλέον δεκαετιών που στήχησαν τη ζωή σε χιλιάδες στρατιώτες. Η Λευκορωσία τώρα πρότεινε στις Ηνωμένες Πολιτείες να συμμετάσχουν μαζί με τη Ρωσία στην κατασκευή εργοστασίου αζωτούχων λιπασμάτων. Με την κατηγορία της υπεξαίρεσης, το Εθνικό Ταμείο Πολιτισμού συνελήφθη ένας πρώην υπουργός της κυβέρνησης του πρώην Πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπάν, εν μέσω έρευνας για τη διαχείριση κρατικών επιχορηγήσεων. Στην Ελλάδα, στον Ασπρόπυργο, βρέθηκε ο Πρωθυπουργός, όπου επισκέφθηκε το νέο γυμνάσιο της πόλης και αντάλλαξε πειράγματα με μαθητές. Ο πρώην Υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με την υπόθεση του μπαζώματος. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την έκπληξή του για το ότι 5 Βρετανοί που συνελήφθησαν με την υποψία πως σχεδίαζαν επίθεση σε αμερικανική βάση αφέθηκαν ελεύθεροι και επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο αυτό πολύ σύντομα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,67% και στις 51.481,51 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,13 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Στα αθλητικά, με τους New York Yankees παίζουν σήμερα στις 8 οι Red Sox. Την Κυριακή στη μία θα παίξουν οι Patriots με τους Buffalo Bills. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 65 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα και αύριο με συννεφιά και στους 73 την Πέμπτη με ηλιοφάνεια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μία προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: For more than 35 years, Cambridge's own Greek Corner restaurant has been serving authentic Greek cuisine and hospitality, and it was the way it was meant to be. A local tradition since 1989, Greek Corner has earned multiple Best of Boston awards and has become a favorite destination for Greek Americans and food lovers across all of New England. From mouth-watering gyros, souvlaki, moussaka, and pastitsio, to homemade desserts and warm family service, every meal is a taste of Greece. And for over 15 years, Greek Corner has proudly supported our Grecian Echoes radio family. Visit them at 2366 Massachusetts Avenue in Cambridge with telephone number 617-661-5655. Greek Corner Restaurant, award-winning Greek cuisine, family tradition, and hospitality since 1989. Opa!
2: Are you worried about a loved one who has dementia and can no longer live at home alone and needs extra care? Have you heard of Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton? Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton offers rehabilitation dementia care units in short-term and long-term stay for patients. Located at 601 Sherman Street in Canton, Hellenic Nursing and Rehabilitation Center, helping you to live the fullest quality of life possible. Call 781-828-7450.
1: Grecian Echoes is presented to us on behalf, in part, by the Davos family, for the purpose of promoting our Hellenism, our history, our identity, our culture, and our Orthodox religion. Again, good morning from the Davos family.
3: Sevan Bakery, 599 Mount Auburn Street, Watertown. Family owned and operated. You're always sure to find something special at Sevan. From their ovens, you'll find an incredible variety of crusty breads, bureks, paklava, and more. Sevan Bakery also carries a wide variety of olives, nuts, dried fruits, lemonjan, and more. And don't forget, a nice selection of beer and wine. Sevan Bakery, Watertown.
1: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC, servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with the mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
4: Are you looking to buy or sell your home? I'm Sylvia Makarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Makarios, 617-650-8358. And don't forget, Sylvia sells. And that's me. Que mi lao elinica, ti glosa mas.

θα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

WNTN AM 1550 and WNTN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας Ταξιακλειδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα ανατολική ώρα και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση. Η απόψινή εκπομπή είναι μαγνητοφωνημένη.

0: Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγκαλιώτες μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το New England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. The Moolah's Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. The Sphina Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομίρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Printing, διατύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένιους πιτσαρίας. Μιλήστε ελληνικά με τον βορειοεμπειρότη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστοραντ στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099 και το κινητήριο Γεσημανή με πρόεδρο τον κύριο Άννα Μακίνον με τηλέφωνο 617-325-0186. Προτιμάτε πάντα τους αγκαλιώτες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας παρουσιάζουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, με τα αθάνατα λαϊκά τραγούδια της δεκαετίας του 60. Thank you very much. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, τακτικό σπόνσορ της εκπομπής μου. Thank you, George.
1: You're listening to the Greek Voice of America. Your host, Peter, is on vacation this week. Enjoy the music.

0: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com.
1: Austin's home for international radio and specialty programs.
2: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας.
3: More for your dollar at the Moolah's Market Basket. Market Basket supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for your dollar, and they mean it. Market Basket.
2: Το Ελληνικό Μαζιροκομείο και Αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέτης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημιιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκι Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασίες.

0: κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσα διαδεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, 1 Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ιθάκη your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.
1: You're listening to the Greek Voice of America. Your host Peter is off tonight. Enjoy the music.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι Οδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει κτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, μαγείτε φωνημένη η εκπομπή απόψε. Το καλό παιδί ο Μάικ βάζει το πρόγραμμα, τον ευχαριστώ. Να σας υπενθυμίσω ότι η εκπομπή μου από εδώ και πέρα θα μεταδίδεται για ένα μήνα, τον Οκτώβριο, με μειωμένο το σήμα του σταθμού από τις 6 και μετά, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC. Και ίσως θα έχετε παράσιτα σε μερικά σημεία τριγύρω στη Μύζωνα Βοστόνη, όπου υπάρχουν και άλλες αντένες άλλων σταθμών. Συντονιστείτε λοιπόν παρακαλώ στο ίντερνετ για να έχετε πλήρες σήμερα. Ευχαριστώ. Στα κοινωνικά μας, The Metropolis of Boston Fall Camp to 2026 for grade 6 to 12 will take place on Saturday, October 10th to Monday, October 12th. For details and registration, please log on to metropolisofbostoncamp.org or phone at 617-651-1369. Και ο ετήσιος ραδιοφωνικός έρανος του Ελληνικού μας Γυροκομείου θα λάβει χώρα στο πρόγραμμα του Θόδωρου Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου και στο δικό μου τις δύο Κυριακές, και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Φίλοι ακροατές και ακροάτες, να έχετε μια ευχαριστή βραδιά. Take it away, Mike.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι οδοντών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετς. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην πιστεριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth, του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου, 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή.

0: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι Οδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Fathers Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά θετικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040.
1: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.
0: Το τηλέφωνο του κυρίου Άλαν Μακίνον σημειώστε 617-325-0186. Στο Balls Square Fine Wines στο Somerville, ο Chris Leandros έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, λικέρους και μπύρες, προσφέρει free delivery στα ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει special requests από το κινητό του 781-363-9111. Έχει και gift baskets και cheese platters και αν αγοράσετε μια κάσα 12 μπουκάλια οτιδήποτε κρασί παίρνετε και 20% έκπτωση. Balls Square Fine Wines 716 Broadway στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας. Το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, είναι προσφορά των αδελφών Σκάρκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Να ευχαριστήσω και πάλι τους αδελφούς Κάλκο, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν κάθε βράδυ το τελευταίο ημίρο της εκπομπής με εκλεκτά λαϊκά τραγούδια. Thank you very much.

Φίλοι ακροατές, ακροάτριες, καλή νύχτα. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα και Κυριακή μεσημέρι, 1 με 2. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να συντονιστούν όλοι. Γεια χαρά.